Δεν είναι αυτό, αλλά φιλβέρε, θα έχω να μάλλει την ουαουτίνο χομπού για μλούα. Get your money away affair, το ίδρυσιλο μου σφαίρα. ODB, Φλουκ και Μακάλης, που είναι τη Σεβεμπέια, ο Ιντιάρα της Τσαλάλα, με ένα μέκα και φυσέρον κουνέτην, κόμπλου Χάφνα, ο Χάφνα Ακταρ Τρούμπεξ, κόμπλου Παδούλη, που είναι WhatsApp number 999-000-897, λέμα Τρούμπεξ, τους και ούτε σήμα. Ο Άλισσα, Άντρες Σιγάλα, αυνή Sweet Lovin'

Είναι το κουβάλα με νόμ. Κάρτεν Χάρις, Jazzy, Δίκα, Satisfy, Φοέι, να ρίσω με μπέγα, Τζιμ, Ουαρ, Οφ, Σενάρ, Ουλουμ, Αμπδουό, Κόλ, Φου, Σινή, Δίκα, Λαχάτζα, Πάρτι, Κολάρι, Λίντι, Τχότ, Λίντι, Τρασκουράτ, Φου, Αγένα, Περεζέμπιου, με λόγου, Δίτζι, Μοχή, Ήγα, Εκλίν, Ζώμα, Πούνταμεντ, Τα Σάρτ, Που, Χαφνα, Δράβι, Μαντίζ, Βιτσιού, Λίνα, Ιτ, Χακολ, Τζουματέι, Τζουματέι, Ουνόφ, Χάνε, Μποκι, Πούνταμεντ, Χάλε, Μουρνα, Τα Σάρι, Per verità, DM li spiċċa jkollhom xi ħadd insomma minn sħabi jew kera tal-familja jgħidu li Jake naħseb li wasal li tmur ta' xahar jekk vera, mbagħad inħares fil-mera u ngħid il-ħanin għax qoffa xahar għandi sewwa. Jiġri dak ikun il-punt tiegħi hekk f'dak li għandu xi qisam ma' affarijiet li jintraskurat fihom. Naħseb li dik hija bla dubju l-iktar waħda li għandi, però għandi kurżità kbira hekk u kelli insaqsi lilek xi tħoss li hija l-iktar ħaġa li jinti traskurat fija. Ibgħatni naqra WhatsApp ukoll u nitkellmu minn hemmhekk jinu int. Up with it.